Lord.

μέρες πάνω από το ποτάμι. Με ένα μεγάλο κασετόφωνο γύρω από το κεφάλι. Περνάς αόρατα στα κομπρεσέ του δρόμου. Πειραιά καλή πολύ. Το λεωφορείο του λόφου. Ένα παιδί στη διασταύρωση ζητά λεφτά για ψωμί. Καθαρίζει τα τζάμια εκατοντάδων ταξί. Αν τα όνειρά μας διαλύαν πολέμου τα σύννεφα, θα καίγαμε στις ταράτσες βιβλία και πείματα. Μια μοτοκούζι διασχίζει.

Καλημέρα, ακούτε Breakfast Sessions και Strame Radio βέβαια. Σάββατο 20 Ιουνίου. Και ξεκινήσαμε καινούργια κυκλοφορία, Mika Acker λέγεται αυτός. Το κομμάτι που ακούσαμε ήταν το Loop D. Γερμανός είναι αυτός. Ξεκινήσαμε έτσι τη χαλάρα πρωί-πρωί, είναι ακόμα νωρίς. Περιμένουμε και ένα καλεσμένο που να είναι να φέρει καφέδες, να ανοίξει το μάτι. Οπότε εντωμεταξύ θα συνεχίσουμε με καινούργια κυκλοφορία. In the morning, το πρώτο μη ορχιστρικό κομμάτι της ημέρας. Καλή ακρόαση.

Λοιπόν, αυτή είναι καινούριο συγκρότημα η Σουέπ, αλλά πίσω από αυτούς είναι και ο Ιος Φώστερ από τους Γκουν Σακς, αν θυμάστε, οπότε δώστε τους λίγο προσοχή. Σουέπ, In The Morning το κομμάτι που ακούσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενο Σάββατο, είχαμε το πάρτι του σταθμού, μεγάλη επιτυχία, χάσατε όσοι δεν ήρθατε, όσοι ήρθατε και γνωριστήκαμε, νομίζω ήταν πολύ, πολύ ωραία βραδιά. Είχα κάνει και το προηγούμενο Σάββατο εκπομπή και έπαιξα Nicky and the Dots στο Never Been So Stuck, που θα ήθελα να το ακούσω. Δεν ακούστηκε, βέβαια, ακούστηκαν πάρα πολύ ωραία κομμάτια. Τα DJ sets ήταν φοβερά. Αλλά είχα πει τότε με τους Nicky and the Dots θα φέρω και το B-side του Never Been So Stuck και ήρθε η ώρα να το ακούσουμε κι αυτό.

Linoleum Walk, λοιπόν, Nick and the Dots, Brighton, αρχές 80 και για τη συνέχεια πάμε κατευθείαν στο 2026 να χαιρετήσουμε το προηγούμενο Saturday Night. Goodbye Saturday Night.

0: Ήρθε και ο καλεσμένος. Θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά, να πιει καμιά τζούρα. Ξεκινήσαμε την κοινή εκπομπή πάντως με Loft. Goodbye Saturday Night. Φόρεσα τον μπλουζάκι, Δημήτρη, στο...
1: Έδωσες hint για το ποιος είναι ο καλεσμένος τώρα.
0: Εντάξει, θα αποκαλυφθεί σιγά σιγά. Λοιπόν, το επόμενο είναι, γιατί δεν ξέρω, θα έρθει στο συναυλία David Byrne, μάλλον όχι, σε κόβω. Εντάξει, όμως εμείς θα ακούσουμε David Byrne για τη συνέχεια μετά τον Pete Astor.

Λοιπόν, David Byrne βέβαια, από live εκτέλεση, έτσι για να ζεσθενόμαστε για την αυριανή συναυλία. Τώρα, για τη συνέχεια θέλω να παίξω ένα συγκρότημα, οι οποίοι, εγώ δεν τους ήξερα, λέγονται

0: Λοιπόν, φίλε Δημήτρη, εντάξει, σιγά σιγά θα παρουσιαστείς έτσι όπως ξυπνάς εδώ τώρα. Και για να σε ξυπνήσω έχω φέρει Einstein Gender Neubound. Δεν ήσουν στη συναυλία. Α, να πω πριν ότι ακούσαμε Doc Chocolate μετά από 7 χρόνια, βγάλα ένα κομμάτι, το Employee. Μάλλον είναι άλμπουμ, δεν το έχω ακούσει ακόμα. Το Employee όμως ήταν πολύ ωραίο. Λοιπόν, Einstein Gender Neubound ήταν η Ρόδιο. Αυτό είναι λίγο tricky, γιατί είχαμε δει και τους Kraftwerk εκεί και δεν μου έμεινε βασικά η συναυλία, αλλά με τον Neubauten δούλεψε. Δούλεψε γιατί καταρχάς δεν μιλάγε κανείς, οπότε μπορούσε να ακούσει όλα αυτά τα κρουστά που είχαν φέρει, κάτι καροτσάκια στο μάρκετ, κάτι χαλκοσολίνες, κάτι γυάλινα σωληνάκια που έριχνε στο πάτωμα ο Μπλίξα. Οπότε όλο αυτό δούλεψε, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήταν πάρα πολύ ωραία και ήταν όλα πήγαν όπως έπρεπε. Εντάξει. Στο τέλος υπήρχε μια...
1: Πόσο στα 10 δηλαδή.
0: Τώρα αυτό είναι λίγο υποκειμενικό, γιατί έχει να κάνει με τι διάθεση εσύ. Εγώ πάντως θα του δίνω ένα 8 στα 10.
1: 8,
0: κάπου. Ναι.
1: Ψηλό. Και μάλιστα,
0: ναι, γιατί σου λέω... Ξέρεις, είναι και ωραίο και το παρίσικο κλίμα που είναι και στο, αν θες, Pop Underground Festival, βέβαια, αυτό το κλίμα. Αλλά και εκεί είναι πολύ έντονο. Ήταν στο Ηρώδη, δηλαδή ήταν πολλούς γνωστούς. Οπότε είχε φάση. Εντάξει, και από το σταθμό, βέβαια, αλλά και εκτός του σταθμού πολύ κόσμο. Λοιπόν, έφερα το Die Befindlichkeit des Landes, την κατάσταση της χώρας, που έχει να κάνει έτσι, μετά την πτώση του Βερολίνου, τα έχει γράψει ο Μπλίξ αυτά. Και είπε και ωραίες ιστορίες, αλλά ας ακούσουμε τώρα το Die Befindlichkeit des Landes. Και...
1: Προφορά στο και πριν είναι άψογη.
0: Είναι χάλια.
1: Είναι άψογη.
0: Όπως και στα αγγλικά επίσης. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είχα κάνει πριν κάποια χρόνια.

auch über diese Stadt.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το out of context από Library Card από το Rotterdam, καινούργια κυκλοφορία. Einstein Neubauten πριν βέβαια. Και τώρα πάμε out of the context, λοιπόν, δύο κομμάτια που έχω φέρει για συγκεκριμένο λόγο, Δημήτρη, και μετά η εκπομπή θα είναι από κοινού, προετοιμάσου. Λοιπόν, αυτά τα δύο out of the context κομμάτια είναι ένα το Leonard Cohen και το επόμενο θα το πω μετά. Και έχουν να κάνουν με το ότι αύριο είναι η γιορτή του πατέρα. Και πάντα όποτε πέφτει η εκπομπή εδώ κοντά στη γιορτή του πατέρα, παίζω την ιστορία του Ισάκ και του Αβραάμ από Leonard Cohen. Από το 1969 είναι αυτό, αλλά οι στίχοι έχουν, εντάξει, Leonard Cohen. Οπότε πάμε να ακούσουμε το Story of Isaac και επανερχόμαστε.

0: Το επόμενο κομμάτι είναι το αντιπαράδειγμα του πατέρα, γιατί δεν ξέρω Δημήτρη αν ξέρεις την ιστορία του Marvin Gaye.
1: Όχι.
0: Τον σκότωσε ο πατέρας του.
1: Όντως.
0: Με όπλο που του είχε πάρει ο γιος του, ο Marvin Gaye δηλαδή, για να το... Ήταν πάστορας εν τω μεταξύ ο πατέρας. Του είχε πάρει, βέβαια ήταν πολύ αυστηρός, μάλλον τα έδερνε πολύ τα παιδιά, αλλά είχε πάρει ένα όπλο για να το δώσει στον πατέρα του, έτσι, για αυτοπροστασία. Και σε μια στιγμή τσακωμού το βγάζει ο πατέρας, που δεν σηκώνει και πολλά και τον άφησε τον τόπο το 83, έγινε αυτό κάτι τέτοιο. Οπότε έχω φέρει και Marvin Gaye το αντιπαράδειγμα του...

0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο πάνω τώρα στους Γέλκα. Αυτή είναι ένα γερμανικό συγκρότημα, King of the World, το κομμάτι που ακούσαμε, καινούργια κυκλοφορία. Το οποίο αυτοχαρακτηρίζονται αυτοί σαν post-crowd, αν υπάρχει.
1: Post-crowd.
0: Ναι. Λοιπόν, οπότε Δημήτρη, τώρα από εδώ και πέρα η εκπομπή είναι από κοινού, μη σου πω ότι μπαίνεις πάνω σου. Όχι, αν και τα τραγούδια τα έχω φέρει εγώ.
1: Από κοινού, από κοινού.
0: Γιατί τη συναντηθήκαμε τυχαία προχθές στο δρόμο και του λέω: ρε Δημήτρη, παίρνα. Γιατί το είπα αυτό? Γιατί ήσουν και εσύ παραγωγός εδώ στο Στράμερ.
1: Ισχύει.
0: Για πες λοιπόν.
1: Παραγωγός και φίλος τύριος. Πρώτα φίλος με τα παιδιά.
0: Ναι, μετά... καλά, εννοείται.
1: Παραγωγός, καλησπέρα. Τι ώρα πήγε, κάτσα εδώ. Εντάξει, καλησπέρα για την ακρίβεια. Τίποτα, μια άλλη τι παρουσίαση θα κάνω. Είμαι ο Δημήτρης, είμαι φίλος των παιδιών. Είμαι πρώην παραγωγός. Αφήνω και μια έτσι πόρο χαραμάδα έτσι ανοιχτή για το μέλλον. Είναι από κοινού η εκπομπή, όπως είπε και ο Νεκτάριος. Εγώ δεν έφερα τίποτα. Θα βασίζομαι στην επιμέλειά του.
0: Κοίτα, εδώ, από εδώ και πέρα, επειδή να πούμε ότι είσαι ένας από τους τρεις βασικούς συντελεστές του Athens Underground Pop Festival, σωστά?
1: Εντάξει, ναι, ναι.
0: Και της εταιρείας, πες τα όλα.
1: Εντάξει, ναι, τέλος πάντων είμαι, ας πούμε. Εντάξει, τον άσε από τους βασικούς συντελεστές, παρότι έτσι έχει δουλίτσα, εντάξει, βλέπεις... Όλα τα κάνουμε στο τέλος, οπότε δεν έχω ξέρει κάποιο βάρος ευθύνης, ας πούμε. Έτσι, δύο εβδομάδες έχω αυτή την ιδιότητα πριν γίνει το φεστιβάλ.
0: Εντάξει, μεγάλη μπλοκή, ναι.
1: Ναι, έχουμε και την εταιρεία. Τώρα ακολουθούν και κάποιες κυκλοφορίες. Θα ενημερωθούν από το Facebook οι φίλοι και οι φίλες.
0: Για πες, η εκπομπή πώς λεγότανε?
1: Η εκπομπή λέγονταν Lower Than Underground.
0: Lower Than Underground.
1: Σκέψη του Βασίλη αυτός ο τίτλος. Εκεί ήμασταν indie pop, όσοι θυμούνται, ας πούμε.
0: Βέβαια, άφησε εποχή, μπορώ να πω.
1: Αυστηρά όμως indie pop. Αυτό, εντάξει, είναι και καλό και κακό.
0: Ναι, όχι, μια χαρά. Μάθαμε πράγματα. Και αυτό έχω φέρει πρώτα να ακούσουμε εδώ πέρα Railcard, που είναι ένα συγκρότημα που τα μέλη του θα αναγνωρίσει, νομίζω, φίλε εδώ Δημήτρη. Είναι η Rachel Love, βέβαια, από Dolly Mixer.
1: Και είναι, εγώ δεν το ξέρω αυτό το συγκρότημα, ο Νεκτάριος. Πρώτη φορά τώρα, δηλαδή σήμερα, πριν 10 λεπτά το έμαθα. Είναι ο Peter Mom. Πώς
0: ναι, Mom Slikov, κάπως.
1: Mom Slikov, ο οποίος ήταν Heavenly Tallulah Ghost, παρακαλώ. Και ποιο άλλο, και πού άλλο είδαμε ότι ήταν Heavenly Tallulah Ghost. Και ο Would Be Good, άρα παίζει να είναι και τώρα στους Would Be Good. Και οι άλλοι ρεσικά, και ο Ιαν Μπάτο.
0: Νομίζω δύο είναι από τους Heavenly.
1: Παίζει ο Ιαν Μπάτο.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν. Είχαμε παίξει όταν είχαμε βγάλει τα δύο EP εκεί τέλος 25, αρχές 26. Τώρα βγάλανε και το άλμπουμ. Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να τους φέρετε. Εγώ, αυτά που έχω φέρει τώρα βασικά είναι για να τα φέρετε στα επόμενα festival.
1: Noted. Noted και θέλουμε και προτάσεις.

0: Εδώ είμαστε μαζί με το φίλο Δημήτρη. Τελειώσαμε την πρώτη ώρα με Railcard. Ακούτε βέβαια Strummer Radio και Breakfast Session σε special εκπομπή. Λοιπόν, πώς φάνηκαν οι Railcard?
1: Απίστευτο κομμάτι, απίστευτο κομμάτι.
0: Έχει και άλλα πολύ ωραία το άλμπουμ, πραγματικά, που είναι από το EP, να τα ακούσεις. Και τώρα θέλω να μου πεις, εσύ είσαι η αιτία που έρχεται ο Walter και έχουμε κάνει και δύο εκπομπές με τον Walter, να ξέρεις εδώ. Αλλά από ό,τι μου είπε, ότι εσύ είσαι η αιτία που έρχεται στα Athens.
1: Εντάξει, εγώ είμαι η αιτία, αλλά όντως δικός μου φίλος. Το γνώρισα το 22 το καλοκαίρι στη Γλασκόβη. Αλλά εντάξει, παιδί μου, τώρα τι να πεις για αυτό το παιδί.
0: Ναι, παρακαλώ, εντάξει, είναι και...
1: Δεν υπάρχει,
0: ναι, είναι φοβερός, είναι φοβερός.
1: Απίστευτο.
0: Τα Home Radio, Rock and Roll, Rabbit Hole, η εκπομπή του. Έχει πει να κάνουμε και από κοινού Inter-Atlantic, Trans-Atlantic εκπομπή, ξέρω.
1: Πρέπει ο Walter να ξεχεί τρομερές ιστορίες. Δηλαδή, λίγο που είχαμε, την πρώτη φορά που είχαμε μιλήσει, ήταν, ξέρω, σε college, στο ράδιο του Πανεπιστημίου, που ήταν στα πολύ ντουζένια, φίλε, τα college.
0: Ναι,
1: και υπάρχει και είδος,
0: ναι, ναι, college. Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει πάει στη συναυλία, ναι, το Φουγκά. Άζει έξω από το Λευκό Οίκο, δεν ξέρω αν σας το έχει πει αυτό.
0: Μου έχει πει διάφορα, δηλαδή τώρα πρέπει να πήγε και στους φίλους τώρα στο New Jersey που παίζανε μετά από...
1: Είναι δηλαδή, δεν είναι, ξέρω, σε τυχαίος, είναι...
0: Καθόλου, ρε, τι είναι αυτά, δηλαδή και στο Walter Carton, ψάχνω και στο Facebook, και στο Facebook ανεβάζει, είναι και full anti-Trump, εννοείται.
1: Καλά, ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είναι και ωραίο μυαλό, ρε παιδί μου, πέρα από τις μουσικές γνώσεις και το ότι είναι πολύ feel good και πολύ ευδιάθετος και πολύ φιλικός, είναι και non-stop είναι, μαλάκα.
1: Δηλαδή
0: τις τρεις μέρες που είναι εδώ για το festival. Δηλαδή, εντάξει, εγώ δεν το προλαβαίνω.
1: Εντάξει, είναι ωραίος τύπος, αυτό που λέμε με την ουσιαστική σημασία του.
0: Ναι, πραγματικά, αρκετά όμως με τον Walter, αλλά το ανέφερα κιόλας γιατί ο κοινός σύνδεσμος και με μένα είναι η Γλασκόβη, άλλης περίοδη βέβαια, αλλά τέλος πάντων, και γι' αυτό έχω φέρει τη Ραντίκα που είναι από τη Γλασκόβη και ειδικής καταγωγής, έπαιξα και την προηγούμενη εβδομάδα, το άλμπουμ της είναι πολύ ωραίο. Τώρα έχει ένα τραγούδι το οποίο λέγεται Theme from Ραντίκα for David Lynch. Και αυτή στα Noted, Δημήτρη.
1: Στα Noted είναι τελευταία διετία η Ραντίκα, νομίζω.
0: Α, την ξέρεις, ε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει συνεργαστεί.

0: Πολύ ωραία η Ραντίκα, την ήξερες, έχει συνεργαστεί και με την έχεις fan club και τα λοιπά, το τα λέγαμε. Όμως θέλω τώρα, Δημήτρη, να σου παίξω The Chap και είναι πολύ εύκολο να έρθουν στο φεστιβάλ. Δεν ξέρω αν ταιριάζουν ακριβώς, γιατί ο Παναγιώτης ο Γκίκας που είναι μέλος τους και ενεργό πολύ μέλος, είναι με τη γυναίκα του και άλλα δύο παιδιά από την Αγγλία και Γερμανία. Οι Chap λοιπόν μπορούν πολύ εύκολα να έρθουν γιατί είναι φίλοι μας. Αλλά δεν ξέρω αν ταιριάζουν στο... Γι' αυτό έφερα να ακούσεις από το τελευταίο τους άλμπουμ. Έχουν να βγάλουν 5 χρόνια άλμπουμ. Αλλά έφερα να ακούσεις, μπας και σε ψήσω. Έχουν έρθει παλιότερα και έχουν παίξει και στο Αν, αλλά δεν είχαν πολύ, πολύ καλές εντυπώσεις από το διοργανωτή. Αλλά ναι, αυτό εύκολα θα αλλάξει.
1: Αυτό αλλάζει, αυτό αλλάζει.
0: Λοιπόν, άκου Chap και άμα ψήνεστε, εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, κατευθείαν μετά από τσαπ, ακούσαμε τον Αλέξη Τέιλορ. Ό,τι τώρα καινούριο βγάζει το παίζω, γιατί οι Hot Chip μου αρέσαν πολύ. Και τώρα εδώ έκανε και μια διασκευή Bonnie Prince Billy, I See a Darkness. Έχουν συνεργαστεί νομίζω και όλα σε αυτοί στο παρελθόν, οπότε πολύ ωραία διασκευή. Τώρα για τη συνέχεια, Bell & Sebastian ή Arab Strap, έρχονται και δύο.
1: Arab Strap,
0: θα βάλω και Bell & Sebastian, απλώς συναυλία θα πάμε.
1: Εγώ κοίτα, θα έρθω Bell & Sebastian μόνο.
0: Οκ, εντάξει.
1: Είτε πάμε. Όχι, είτε όχι.
0: Κοίτα, η Arab Strap είναι πολύ πιο φθηνή να ξέρεις, 28 ευρώ.
1: 28 ευρώ.
0: Ναι, η Bell & Sebastian εσύ προπόληση 40, δηλαδή πώς
1: ξέρεις όμως τι, η Bell & Sebastian είναι και περισσότερη νομίζω. Δεν κάμια 5-6.
0: Και η Bell & Sebastian. Α, επισκηνής. Ναι, ναι, εντάξει, δεν ξέρω ποιοι θα έρθουν.
1: Οι άλλοι πώς
0: ναι,
1: είναι, 2-3 είναι. Είναι οικονομική.
0: Συμφέρονται. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το δεύτερο σκυλάκι που βγάλανε άρπιστα από το επικείμενο άλμπουμ τους και... Θα ακούσουμε μετά και Bell & Sebastian, Grinchmouth is a target, son. It all kicks off, we are fucking done. Turn them face the blast and hope you don't survive.

0: Λοιπόν, πώς φάνηκε το καινούριο?
1: Πάρα
0: Το
1: πολύ ωραίο.
0: δεύτερο σιγκλάκι είχαν βγάλει το UUU, το έχουμε παίξει αρκετά, αλλά αυτό ήταν το δεύτερο που βγάλαν, το Fighting For You. Άρα, πιστεύω, λοιπόν, 27 Νοέμβρη, Παρασκευή,
1: Παρασκευή.
0: 28 ευρώ. Άραβ Στραπ στον Καζάρ. Είπε και ωραίο εδώ που τα λέμε.
1: Καλό έχει, ναι.
0: Και 29 Κυριακή είναι η
1: Η
0: Μπελενσεμπάστια με
1: Μπάσκα.
0: το Ιφιο Φιλινξίμιστα.
1: 45 ευρώ.
0: 45. Λοιπόν, και στο μεσοδιάστημα εμείς συζητάγαμε τι είναι το Άραβ Στραπ. Και τώρα θα σου βάλω λίγο, Δημήτρη, να ακούσει τον Στιούαρτ Μέρντοχ να λέει τι είναι το
1: Έλα
0: Άραβ
1: και
0: Στραπ και
1: σοβαρά.
0: πώς το. Ούτε αυτός το ήξερε τι
1: Ούτε
0: είναι.
1: αυτός το ήξερε.
0: Ούτε εμείς το ξέραμε, ούτε αυτό. Το μάθαμε από το συγκρότημα.
1: Unwell.

0: Αυτά λοιπόν και με το Cockring Arab Strap που το μάθε ο Στιουαρτ Μέρντοχ από το μίνιστερ, από το μπαπάκι του.
1: Είχε επιστημονική προσέγγιση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και το ακούσαμε τώρα μετά το The Boy with the Arab Strap από Choir Choir Choir. Αυτή τώρα τι είναι, αυτή είναι ένα δίδυμο Καναδί, οι οποίοι τι, σου λένε why do you see a show when you can be a part of it. Δηλαδή, αυτοί πας και τους φωνάζεις και τους λες ένα κομμάτι και στο κάνουν ορχιστρικό και μαθαίνουν όλη την ομάδα να το τραγουδάει. Έτσι κάνανε και με το The Boy With The Arab Strap. Δηλαδή πάνε και κάνουν events τέτοια και ηχογραφούν κομμάτια χοροδιακά. Τώρα, αφού μάθαμε το Arab Strap τι σημαίνει, τον Μπέλεν Σεμπάστιαν ξέρεις από πού πήρε το όνομά του?
1: Δεν έχω εσύ, δεν έχω τέτοια εμβάθυνση.
0: Ούτε εγώ, αλλά εντάξει, αυτό έχει ενδιαφέρον. Γιατί η Μπέλεν Σεμπάστιαν ήταν ένα παιδικό πρόγραμμα γαλλικό και είχε μεταγλωτιστεί και παίζονταν και στην Αγγλία και το έβλεπε μικρός ο Στιουαρτ Μέρντοχ και έτσι ονόμασε, ήταν ο Μπέλ νομίζω είναι το σκυλί και Σεμπάστιαν το αγόρι, ήταν δηλαδή ένα παιδάκι με το σκύλο του.
1: Okay.
0: Και βγήκε μετά και καρτούν, αλλά το πρώτο ήταν

0: ασπρόμαυρη, ασπρόμαυρη σειρά. Και έχω φέρει το soundtrack γιατί εντάξει είναι του 65, αλλά είναι καταπληκτικό κομμάτι.
1: Οκ. Okay.

0: Ευαίσθητο το κομμάτι, Δημήτρη, θα πρέπει να πεις.
1: Ισχύει.
0: Πώς σου φάνηκε?
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Πώς τον είπες, ο μικρός?
1: Σαν το Σαντιγκάι.
0: Λοιπόν, μην είσαι τέτοιος. Λοιπόν, τώρα για τη συνέχεια. Θα πάμε Σικελία το καλοκαίρι, διακοπές. Και έχει μια εταιρεία εκεί πέρα που λέγεται Snowdonia, που η έδρα της μπορεί να είναι και στη Μεσίνα Ιταλίας, δεν κατάλαβα, αλλά πάντως επικοινώνησα μαζί τους, μήπως κάνουν κανένα γκίκ εκεί τις μέρες που θα είμαστε, και μπήκα λίγο μέσα στην εταιρεία και βρήκα αυτό το κομμάτι που μου άρεσε πολύ.

0: Μας έπιασε λίγο, ξαπίνησε η Κλόη, κλίπα κλόπα ήταν αυτή, Snowdonia, ωραίο κομμάτι. Τώρα για τη συνέχεια, καινούργια κυκλοφορία, Would Be Good. Είσαι έτοιμος να ακούσεις The Back of Your Bike?
1: Είμαι, είμαι.
0: Και μετά πάρεις το ποδηλατάκι να κάνεις μια βόλτα. Λοιπόν, αυτή ήταν support, έπαιζε σε monochrome set, τι έκανε?
1: Ναι, τώρα εγώ το βλέπω και από Wikipedia. Ήτανε στην L Records. L Records τώρα είναι, είναι λίγο πιο chamber, είναι λίγο πιο κύριλε pop label. Ξέρεις, Felt, τέτοια φάση βλέπω. Would Be Good, V. Goddard, έτσι πιο καλλιτεχνικές φύσεις.
0: Όχι, αν φέρετε και κανένα Lawrence, λοιπόν.
1: Lawrence. Ναι, αλλά ξέρεις τι, είναι λίγο απρόβλεπτος αυτός, αφήνε.
0: Είσαι ένα ντοκιμαντέρ, Lawrence of Suburbia.
1: Μπελγκράβια.
0: Μπελγκράβια, ναι. Σαμπέρμπια είναι ο. Μπούντα Σαμπέρμπια ήταν ένα κάτι άλλο. Βιβλίο και σειρά. Ναι, ο Lords of. Πώς λένε, το έχω. Αμένα να σου δώσω, το έχω δει.
1: Εγώ έχω το βιβλίο είχα διαβάσει, αλλά. Λίγο το λέω, το φοβάμαι να ειλικρινεί.
0: Είναι λίγο απρόβλεπτο. Τον έχω ακούσει και στι συνεντεύξει. Και εντάξει. Είναι πολύ κλάψος βασικά, ότι είναι πάρα πολύ αδικημένος. Εντάξει ρε φίλε, ας πούμε.
1: Αδικημένος με τους Felt, ναι. Με τα μπάντες νομίζω, βλέπω, παίζει. Κάνει με αυτά τα Mozart, είναι αυτά
0: παίζει. Ναι, ναι, ναι, Mozart, Go-Kart, Mozart, πώς λέγονται, ναι, ναι, ναι.
1: Και εμείς τους θέλουμε, αλλά εδώ διαβάζω το σχόλιο. σαν τρελή τους θέλουμε, ας πούμε, να δούμε.
0: Λοιπόν, προς το παρόν, Would Be Good.

6,3 Richter ήταν ο τίτλος, το μέγεθος του σεισμού, αλλά νομίζω είναι και το μέγεθος του σεισμού που έγινε εκεί στη Κωνσταντινούπολη και βγήκαν έξω η Ανατόλ με τη Marie Clock, όχι δεν γνωρίζονταν, είναι η δεύτερη κυκλοφορία τους αυτή, αλλά που βρεθήκαν εκεί σε ένα πάρκο και βάλανε ας πούμε τις βάσεις για αυτό το δεύτερο άλμπουμ που βγάλανε. Έχουμε ακούσει και άλλα κομμάτια. Τώρα για τη συνέχεια, Δημήτρη, θέλω να σου παίξω Wave Pictures, μάλλον δύο από τα μέλη των Wave Pictures, γιατί και αυτούς θα ήθελα να τους δω κάποια στιγμή στην Ελλάδα ή όπου τέλος πάντων. Τώρα αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο δεν το έβρισκε το Shazam και εδώ είχα μια ένωταση στην εκπομπή που έλεγα cover up, δηλαδή κομμάτια τα οποία δεν τα έβρισκε το Shazam και τα μουσικά ψαχτήρια και δεν τα έβαζα κι εγώ επίτηδες, δεν φαίνονται στο tag, έτσι για να γίνει έτσι ένα, ξέρεις, να ψάχνουμε να βρούμε τι είναι, να υπάρχει έτσι ένα τέτοιο. Τώρα αυτό το έχω αποκάλυψει γιατί είναι παλιότερο cover up, οπότε μπορώ να το πω ότι είναι ο Howard Hughes με τον David Tattersall, αυτοί οι δύο που είναι από τους Wave Pictures και τους FM Magazines, και το Lobster Boat είναι ένα πάρα πάρα πολύ αγαπημένο μου κομμάτι. Λοιπόν, άκου το και αυτό και νομίζω ότι πρέπει να...

0: Εντυπώσεις, Δημήτρη.
1: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Ωραία, χαίρομαι,
1: Γενικά, το έλεγα και off τέτοιο...
0: Μικροφόνου.
1: Off μικροφόνου. Ναι, ένα και ένα είναι αυτά που έχεις παίξει.
0: Έλα μου, σχέρω. Και η Good Be Good πάντως, ωραία, ε.
1: Και η Good Be Good, ωραία.
0: Ωραία, ωραία. Τώρα πες μου, όμως, η επόμενη, παρόλο που... δεν μας έφερες κομμάτια. Αυτό το μάθαμε από σένα.
1: Έφερα γλυκά όμως.
0: Ναι, ναι.
1: Και κατερδίζεις κάτι κάνει.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία. Όμως αυτό το μάθαμε από σένα. Και ο Λέμωνα, πόσο ξέρω, το μάθα από σένα.
1: Καλά, και εγώ από κάπου το άλλο το
0: μάθα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όσο να είναι, πρέπει να μεταλαμπαδεύει τη γνώση. Οπότε για πες.
1: Είναι η Amber Sands αυτή. Είναι από την Αμερική. Βλέπω τώρα λίγο στο disco, κοιτάξει, κυκλοφορίες λίγες. Τρεις δες εδώ, 2-7 δίσκο δεν έχουν.
0: Πότε είναι, το πότε είναι.
1: Φίλε, είναι παλιά, το 92-95.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ το κλου είναι το label, η Harriet Records, του Tim Malborn. Πολύ έτσι αγαπημένο label. Tim Malborn νομίζω είναι και κάτι καθηγητής, κάπου στην Οξφόρδη, κάτι τέτοιο.
0: Okay.
1: Στην Οξφόρδη, όχι στην Αμερική είναι, στο Harvard, είναι καθηγητής στο Harvard. Δεν το πιστεύεις είτε όχι. Και γενικά εντάξει, του label εδώ κυκλοφορίες είναι μία και μία. Το έχω αστείλει νομίζω και ένα μήνυμα κάποια μπορείς να μου στείλεις το ότι έχεις. Μου είπε ναι, αλλά είναι μεγάλα τώρα και στα τελωνία αυτής. Ναι, συγγνώμη, τέλος πάντων. Αλλά η Amber Sands δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Σε μια συλλογή της Harriet Records τους άκουσα. Έγιναν έκτοτε αγαπημένοι. Βλέπω ότι έχετε τον Napier Jane.
0: Ναι.
1: Harriet Records.
0: Για να ακούσω.

0: Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Πάρα πολύ ωραίο.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ακόμα ένα railcard που ζήτησες πριν επανέλθουμε για να χαιρετήσουμε.
1: Okay.

0: Πάνω σε αυτό το μισκοχαλί που χρησιμοποιώ. Είναι Justin Bieber, να ξέρεις, αλλά είναι παιγμένο 800 φορές πιο αργά.
1: Okay.
0: Και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα που είναι πολύ ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Περιμένουμε πότε, εν αγωνίως, πότε θα γυρίσει στο Strummer Radio.
1: Το κρατάω σαν να μην ξέρεις, σαν... Έχουμε αθλητικές αναφορές εδώ, όχι. Το κρατάω σαν επιστροφή του Μπράντοβιτς.
0: Εντάξει. Εγώ δεν είμαι άσχετος, αλλά αθλητικά, αλλά οκ. Φαντάζομαι. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω, άμα ξανάρθεις, να φέρεις ένα στικάκι.
1: Ωραία.
0: Γιατί τώρα θα κλείσουμε με ένα μουσικό θέμα από το 1965. Ο Terence Young είχε γενέθλια σήμερα, είναι ο σκηνοθέτης των πρώτων ταινιών James Bond. Τώρα μιλάμε Dr. No και τα λοιπά. Και εδώ είναι από την τέταρτη ταινία του James Bond, From Russia with Love, νομίζω. Ένα πολύ αγαπημένο μουσικό θέμα. John Barry, βέβαια, τώρα μουσική James Bond. Άγγλος φοβερός. Οπότε, ευχαριστώ πολύ Δημήτρη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Θα τα πούμε, ελπίζω σύντομα.

Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Τελευταία εκπομπή για τη ραδιοφωνική σεζόν σήμερα, αποφασίσαμε να πάμε σινεμά. Θα ακούσουμε θέματα από τον Ιταλικό κινηματογράφο, τον 60s και τον 70s. Ξεκινήσαμε από ένα θέμα που σίγουρα αναγνωρίσατε, Ένιο Μορικόνε για μία χούφτα δολάρια, 1966, το πρώτο από την τριλογία των δολαρίων όπως ονομάζονται. Και συνεχίσαμε με το Angel Face από το Una Pistola per Ringo του 1965. Ο Ένιο Μορικόνε, τρομπετίστας, γιος τρομπετίστα, παιδί θαύμα, ξεκίνησε να συνθέτει στα 6, στα μέσα των 50s, αρχίζει να δουλεύει σαν jazz μουσικός και ενορχιστρωτής pop τραγουδιών για τη RAI, ενώ συγχρόνως συνθέτει σαν ghostwriter, με ψευδόνυμο δηλαδή, για τον κινηματογράφο. Δεύτερο σπαγκέτι western για τη συνέχεια, Django από το 1966, πρωταγωνιστής ο Φράνκο Νέρο, μουσική από τον Λούις Μπακάλοφ, ένα συνθέτη που γεννήθηκε στην Αργεντινή και είχε δάσκαλο τον Ενρίκε Μπαρενμπόιμ, τον πατέρα του γνωστού μας Ντάνιελ Μπαρενμπόιμ, πιανίστα και διευθυντή ορχήστρας. Μεταφέρεται στην Ιταλία, όπου συνθέτει για διάφορα σπαγκέτι western και τη δεκαετία του 70 συμμετέχει σε ιταλικά progressive rock συγκροτήματα. Ο Μπακάλοφ δύο φορές ήταν υποψήφιος για Όσκαρ μουσικής, τελικά το κέρδισε το 96 για την ταινία «Il Postino».

Ο Φράνκο Μικαλίτσι έχει γράψει για σπαγκέτι western και για φιλμ αστυνομικής δράσης, τα πολιτσιοτέκι όπως ονομάζονται. Εδώ ακούμε δύο θέματα, το πρώτο από το 1969, «Μπαλάτα per un pistolero» από την ταινία «Il pistolero dell'Ave Maria» και το θέμα από το «Trinità» του 1970. Αν θυμάστε, Terence Hill και Bud Spencer στο ρόλο δύο αδερφών.

Η εξαίρεσή μας για απόψε είναι ο Francis Lai, ο οποίος ήταν Γάλλος συνθέτης. Τον ξέρουμε από τη μουσική που έκανε για το Love Story το 1970, για το οποίο μάλιστα κέρδισε το Oscar. Δεν θα ακούσουμε το γνωστό θέμα από την ταινία, αλλά το κομμάτι που ονομάζεται Plus Fort que nous.

Ο Φραντσέσκο Ντεμάζι, διευθυντής ορχήστρας, εκτός από πολλές κλασικές ηχογραφήσεις, έχει κάνει και μουσική για πάνω από 250 ταινίες, ιταλικές, ισπανικές, γερμανικές και αμερικάνικες παραγωγές. Εδώ ακούμε το θέμα από το 1970 London Girl, από την ταινία «Troppo per vivere, poco per morire», και το «Tema di Londra» από το «Colpo maestro al servizio di sua maestà britannica» από το 1967.

Ο Τζανφράνκο Πλενίτσιο, εκτός από συνθέτης, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας, έγραφε και δοκίμια για την ιστορία της μουσικής. Συνεργάστηκε γράφοντας για τον κινηματογράφο με τον Φεντερίκο Φελίνι, τον Μπίλι Βάιλντερ, τον Μάριο Μονιτσέλη και τον Ερμάνο Όλμη. Εδώ ακούμε το θέμα «Cat Theme» από το «Μιλάνο Βιολέντα» το 1976.

Ο Gianni Ferrio έγραψε πάνω από 120 soundtrack, κυρίως για σπαγκέτι western και για σεξοκομωδίες αλιταλιάνα. Είναι όμως πιο γνωστός για το θέμα του One Silver Dollar στην ταινία του Giorgio Ferroni Blood for a Silver Dollar του 1965, που συμπεριέλαβε ο Ταραντίνο πολύ αργότερα στο Inglourious Basterds. Έγραψε και πολλά pop τραγούδια, με γνωστότερο το «Παρόλε παρόλε» για την Μίνα. Απόψε θα ακούσουμε δύο θέματα, το «Il numero non risponde» από την ταινία «La morte risale a ieri sera» του 1970 και το «Strana gente» από την ταινία «Il killer» του 1969.

Ο Τζοβάνι Φούσκο ήταν Ιταλός πιανίστας, συνθέτης και διευθυντής ορχήστρας που έγραψε πολλές παρτιτούρες, περιλαμβάνοντας και τα θέματα για τις ταινίες του Αλέν Ρενέ «Χειροσίμα, αγάπη μου» το 59 και «Ο πόλεμος τελείωσε» το 66, όπως επίσης και τις περισσότερες από τις ταινίες του Μικελάντζελο Αντωνιόνι μεταξύ του 48 και του 64. Ο Τζαν Φράνκο Ρεβερμπέρι είναι Ιταλός συνθέτης σπαγκέτι western κυρίως. Ακούμε λοιπόν τα δύο πρώτα θέματα, μια συνεργασία των δύο αυτών συνθετών για την ταινία La Morte Non Asesso του 1968 και στη συνέχεια ένα τρίτο θέμα του Ρεβερμπέρι για την ταινία Open Universe του 1990 με τίτλο Eruption.

Για τον Τζουλιάνο Σορτζίνι δεν ξέρουμε πολλά βιογραφικά στοιχεία, μόνο ότι συνέθεσε μουσική για κάποιες περίεργες ταινίες τρόμου με ναζί. Εδώ ακούμε το θέμα «Echoes from Canyon» από την ταινία «Under Pompelmo» του 1973.

Ο Τζιάννι Ματσέτι ήταν συνθέτης και τραγουδοποιός. Έγραψε πολλά τραγούδια για τον Μπόμπι Σόλο. Εδώ ακούμε την μουσική για την ταινία «Muori lentamente, te la godi di più» 1968. Το θέμα ονομάζεται «Suspense per due».

Πολυγραφότατος συνθέτης ο Στέλβιο Τσιπριάνι πήρε τα πρώτα του μαθήματα μουσικής στην ενορία του στο μουσικό όργανο από τον Πάστορα. Στη συνέχεια κάποια στιγμή ταξίδεψε δουλεύοντας σαν πιανίστα σε κρουαζιερόπλοια όπου συνάντησε τον Ντέιβ Μπρούμπεκ. Και στην επιστροφή του συνεργάστηκε σαν πιανίστας με τη Ρίτα Παβόνε. Ο Τσιπριάνι έγραψε πραγματικά αναρρύθμιτα θέματα για σπαγκέτι western και για πολιτσιοτέσκο. Εδώ θα ακούσουμε τρία θέματα. Το Weekend with Mary από το film Femina Riddance του 69, το Κάνι Αραμπιάτι από την ομώνυμη ταινία του 74 και το La Polizia Alle Mali Legate από την ομώνυμη ταινία του 75.

Τελευταίο θέμα για απόψε, Φράνκο Αλτίσιμι, κιθαρίστας και συνθέτης. Από το Lollipop του 1973 ακούμε το Sweet Eyes και με αυτό σας δίνουμε ραντεβού για το Σεπτέμβρη. Μέχρι τότε να είστε καλά.

Που λένε δρόμος. Μια εκπομπή που ακούτε κάθε Σάββατο 7 με 8 το απόγευμα στο Strummer Radio. Γράφει, επιλέγει τραγούδια και παρουσιάζει ο Βαγγέλης Καλικιάς.

Καλησπέρα. Απόψε είναι η τελευταία εκπομπή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν, αρκετά πιο νωρίς από τον υπόλοιπο στράμα. Δηλαδή να κάνουμε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Δεν μας δίνουν πολλά περιθώρια να κάνουμε έτσι μια όμορφη εκπομπή. Να ευχαριστήσω το κοινωνικό ραδιόφωνο Χανίων για την αναμετάδοσή της και τα 2 χρόνια της παρουσίας μου στον Στράμερ και φυσικά τον ίδιο τον Στράμερ που πραγματικά με φοβόρους άνθρωπους να τον αποτελούν και να είναι η καλύτερη παρέα που θα μπορούσα να έχω. Επιστροφή στο μικρόφωνο στις 19 του Σεπτέμβρη και ξεκίνημα απόψε με το αγαπημένο μου τραγούδι του καλοκαιριού.

Αν το Midnight Summer Dream των Stragglers είναι το αγαπημένο μου καλοκαιρινό του τραγούδι, το Always the Sun το δικό του είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, ας πούμε, αισιοδοξία. Και μέσα σε μια πολύ σκοτεινή εποχή που ο καθένα μα μόνο του ή με το μικρό κοσμό του και τη δική του στάση ζωή προσπαθεί να ρίξει λίγο φω στο σκοτάδι που κυριαρχεί, ένα άλλο Always the Sun έχω λατρέψει από την πρώτη στιγμή που το άκουσα.

0: Always the Sun, μια πραγματικά υπέροχη σύνθεση του Γιώργου Τουρκάρα-Νικόλα που στολίζει τον τελευταίο δίσκο των Last Drive, και τώρα νέο τραγούδι από τους Lost Bodies, του Θάνου του Κόη, «Οι πυρήνες της φωτιάς».
1: Μη μου μιλάτε για θεούς, ούτε και για προφήτες. Μη μου μιλάτε για αρχηγούς, ούτε και για σωτήρες. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς του έρωτά μας. Είναι οι πυρήνες της φωτιάς του έρωτά μας. Μη μου μιλάτε για χορούς που κανένας δεν χορεύει, μόνο μιλάτε για σοφούς

Γιατί τώρα μια κραυγή απόγνωση και μοναχικότητα με ένα τραγούδι που δεν έπαψε ποτέ να με συγκινεί, όσες φορές και να το ακούω, και νομίζω πως δεν το έχω ακούσει όσες θα ήθελε.

Και αν μιλάμε για κραυγή απόγνωση, τι να πούμε για το λαό τη Παλαιστίνη και για του κυνηγημένου λαού όλου του κόσμου. Το Comfortably Numb, επίση μέσα από το Wall που κάποτε ευτυχήσαμε να δούμε ζωντανά στην Αθήνα, πέραν του πόσο σπουδαίο τραγούδι είναι, ξεχωρίζει και για το σόλο του David Gilmour. Εδώ ο Roger Waters ενώνει τη φωνή του με την Παλαιστίνια τραγουδίστρια Mona Μίαρη. Σόλο κιθάρας δεν υπάρχει, λόγια που δεν έχουμε ξανακούσει προσθέτονται, για να δώσουν ακόμα μεγαλύτερη σημασία στη συγκεκριμένη σύμπραξη που θέλει να βάλει και αυτή το λιθαράκι της στις κραυγές αυτών που δεν ανέχονται τις αδικίες.

Και τώρα από τους Grand Funk Railroad που αποτελούν την επανένωση του Grand Funk των 60s που διαλύθηκαν το 1980 και επανενώθηκαν το 1996, ακούμε το αυτονόητο.

και παραμένουμε φανκ, πηγαίνοντας στο Άμστερνταμ να συναντήσουμε τους δύο χορευτές Ρούμπεν Απίντσα και Ρούμπεν Τσι, που δημιούργησαν τους Ghetto Funk Collective, διασκευάζοντας και χορεύοντας μαζί με άλλους φίλους τους κλασικά κομμάτια του είδους, όπως το Keep on Lovin' Me των Whispers.

Λοιπόν, αγαπητοί, λίγες μέρες ξανά το Pride of Mind, τον Quicksilver Message Service από το 1968. Ένα τραγούδι που θα μπορούσε να είναι και soul, ελάχιστα funk, με ψυχεδελικές νότες, εκεί που κατέτασαν η ιστορική της μουσικής τους Quicksilver Message Service, αλλά ψυχολογικά το λες και gospel. Εγώ πάντως το λέω ένα όμορφο τραγούδι που ξεχωρίζει αισθητά από όλο τον υπόλοιπο δίσκο.

Ο φίλος μου ο Μιχάλης ο Πούγουνας, εκτός από τα σημαντικά βιβλία που γράφει όπως το Rock and Roll Rules OK Volume 3, το οποίο θα παρουσιαστεί απόψε στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο η Σκάλα στα Εξάρχεια, Κολέτη 29 στον Πρωτόροφο, κατά καιρούς γράφει και εξαιρετικά κείμενα, όπως αυτό που θα σας διαβάσω σε λίγο, το όχι ιδιαίτερα χαρούμενο. Τραγούδι όμως πρώτα και σε λίγο το κείμενο του Μιχάλη.

Είναι άσχημο να αρρωσταίνεις τώρα δεν έχεις επιλέξει να είσαι μόνος. Να ιδρώνεις από τον πυρετό, να ζαλίζεσαι, να κουμπάς το κεφάλι σου στη λεκάνη της τουαλέτας, άρρωστος, για να μην υπάρχει πια το άτομο να σου κυλώ για καθησυχαστικά, να σου χαϊδέψει τα μαλλιά μέχρι να κοιμηθείς. Αλλά είναι πολλοί και κατ' επιλογή μόνοι, τραυματισμένοι. Τι που δεν θέλουν να πονέσουν ξανά. Αυτοί που είπαν στην αρρώστια, θα τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν άλλοι μόνοι που τους κοιτούν αυτούς σαν αρρωσταίνουν. Είναι πια τόσοι πολλοί που φροντίζουν ένα τον άλλο χωρίς να προκύψει κάτι ερωτικό, κάτι παραπέρα. Είναι συνεννοημένοι. Είναι κάποιες πληγές που δεν κλείνουν ποτέ. Και αν τύχει να δοκιμάσει την τύχη σου και βρει άνθρωπο μάλαμα, τα δίνει όλα. Ψυχή, λεφτά, χαρά. Αλλά εγώ στα χρόνια που έχω ζήσει δεν έχω ξαναδεί τόση μοναξιά. Και υπάρχουν και αυτοί που δοκιμάζουν σχέσεις. Αυτοί που έχουν πιθανότητες να πληγωθούν και κάποιοι λίγοι που τους φίλησε η τύχη. Και εκεί ακόμα θα υπάρξει μοναξιά. Και κάποια μέρα θα αρρωσταίνουν χωρίς να έχουν επιλέξει να είναι μόνοι. Είναι μια μέρα που θέλουμε να τη σπρώξουμε όσο πιο πίσω γίνεται αυτή. Μια μέρα που θα μιλάμε σε φωτογραφίες, σε ζωάκια και στον αέρα. Γιατί θα είμαστε άρρωστοι χωρίς πυρετό. Με θολωμένα μάτια, αλλά χωρίς ζαλάδα. Και όπως βγήκαμε σε αυτόν τον κόσμο μόνοι, έτσι μόνοι θα φύγουμε από αυτόν.

Και μετά από δύο όμορφα τραγούδια των News Regot μαζί με όμορφα λόγια του Μιχάλη του Μπούγουνα, θα κλείσουμε αυτή την τελευταία εκπομπή τη φετινή ραδιοφωνική σεζόν με τη Σούζη, με το εξώφυλλο του τρίτου Rock and Roll Who's OK του Μιχάλη του Μπούγουνα, το βιβλίο. Καλές βουτιές λοιπόν, από τον Βαγγέλη Χαλίκη από τα στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση του ήχου. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά και τα λέμε πάλι το Σεπτέμβριο.

the autumn.

Όπως κάθε Σάββατο βράδυ στις 10 είναι η εκπομπή Barfly και στο μικρόφωνο ο Χρόνης D. Σήμερα ξεκινάμε με μια καθυστέρηση λόγω μικρού τεχνικού προβλήματος, αλλά από εδώ και στο εξής ελπίζω όλα να πάνε καλά μέχρι το τέλος. Θα ξεκινήσουμε με έναν μουσικό, είναι Γάλλος, είναι ο Μισελ Ζωνάζ, είναι συνθέτης, τραγουδιστής και ηθοποιός, παίζει πιάνο, τραγουδάει, και η μουσική του είναι ένα μείγμα, εκλεκτικό θα έλεγα, jazz, rhythm and blues και παραδοσιακής γαλλικής μουσικής. Το πρώτο του δίσκο το κυκλοφόρησε το 1974, είναι παλιά καραβάνα στο παιχνίδι, και το 2002 κυκλοφόρησε το άλμπουμ Ouvon le rêve, με τα απίθανα γαλλικά μου. Από το LP αυτό θα ακούσουμε το κομμάτι Modern Hotel.

Συνεχίζουμε με ένα ακόμα γαλλικό συγκρότημα και ένα πάρα πολύ γνωστό κομμάτι της δεκαετίας του 80, τέλη της δεκαετίας του 80. Το συγκρότημα είναι η Negres Ver και το κομμάτι είναι το Voilà l'été, το οποίο μόλις το ακούσετε θα καταλάβετε. Είναι βέβαια παλιό, αλλά πολύ ωραίο κομμάτι. Οι Negres Ver σχηματίστηκαν το 1987 και έπαιζαν ένα είδος world music, rock, alternative rock και ένα είδος pop, αλλά αρκετά προχωρημένο. Είχαν ένα πολύ χαρακτηριστικό ήχο, βασικά με τη χρήση ακορντεών και πνευστών. Το Voilà l'été, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το 1989, αλλά δεν θα το ακούσουμε στην original έκδοση, θα το ακούσουμε σε ένα remix, το οποίο επιμελήθηκε το αμερικανικό duo, που λέγεται Gang Star, και είναι οι δύο μουσικοί, πολύ γνωστοί και οι δύο, είναι ο γεννημένος στο Houston, ο DJ Premier, και βέβαια ο πολύ γνωστός γκούρου γεννημένος στη Βοστόνη, ο οποίος δυστυχώς έφυγε και πολύ νέος. Ακούμε λοιπόν το Voilà l'été και τους Negres Ver.

Και πάμε τώρα να ακούσουμε έναν άλλο μισογάλο μουσικό. Είναι ο Ιμπραχήμ Μααλούφ, που είναι Γαλλο-Λιβανέζος. Είναι τρομπετίστας, συνθέτης και παραγωγός. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς και έχει βγάλει και πολλά solo album. Εδώ θα τον ακούσουμε στο κομμάτι Bring the Light, με δύο πολύ καλές συνεργασίες. Πρώτος είναι ο Trombone Shorty, ο Αμερικανός τρομπονίστας μάλλον, και ο John Batiste, ο πάρα πολύ καλός και πολύ, και έχει κερδίσει και πάρα πολλά Grammys, ο John Batiste. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Bring the Light.

Και μια που μόλις ακούσαμε τον κύριο Τρόι Άντριους να παίζει μαζί με τον Ιμπραχήμ Μαλούφ, ο οποίος Τρόι Άντριους βέβαια δεν είναι άλλος από το Trombone Shorty, ο οποίος βέβαια είναι ένας πολύ καλός μουσικός που παίζει τρομπόνι, είναι από τη Νέα Ορλεάνη, παίζει τρομπόνι πάρα πολύ μικρός. Έχω δει ένα βιντεάκι ιδίως στο YouTube που τον έχει να παίζει με κάποια μπάντα jazz της περιοχής όταν ήταν, δεν πρέπει να ήταν μεγαλύτερος από 12-13 χρονών. Το τρομπόνι ήταν πιο ψηλό από αυτόν. Πάρα πολύ καλός, παίζει ωραίο funk, παίζει και ένα μείγμα από rock, pop, jazz και hip hop, φυσικά και funk. Το 2005 ήταν μέλος του συγκροτήματος που συνόδεψε στην παγκόσμια τουρνέ που έκανε ο Λένι Κράβιτς, ήταν στην ορχήστρα των Πνευστών. Ο ίδιος κυκλοφόρησε το 2010 το άλμπουμ Back a Town, στο οποίο βέβαια παίζει ο φίλος του Λένι Κράβιτς, κατά κάποιο τρόπο να το ανταποδώσει τη συνεργασία που κάνανε στην παγκόσμια τουρνέ, ο οποίος βέβαια παίζει κιθάρα και τραγουδάει, και βέβαια του μύθου του Νότου, όπως είναι γνωστός, του πιανίστα και συνθέτη Alain Toussaint. Το κομμάτι που θα ακούσουμε είναι το Something Beautiful.

Και τώρα θα πάμε να ακούσουμε έναν από τους καλύτερους ράπερ, Αμερικανούς ράπερ, που είναι βέβαια ο Kendrick Lamar, ο οποίος κυκλοφόρησε το 2015 το άλμπουμ που λεγόταν To Pimp a Butterfly, που ήταν τεράστια επιτυχία. Και μάλιστα το 2015 κέρδισε και 2 Grammys του καλύτερου rap album και του καλύτερου rap τραγουδιού. Το κομμάτι ήταν το I, γράφεται όπως λέμε εγώ I, αλλά με μικρό γράμμα, όχι κεφαλαίο δηλαδή. Το ενδιαφέρον για τους πιο παλιούς είναι ότι άμα το ακούσετε προσεκτικά, ακούγεται ένα, αν θέλετε, sample από το κομμάτι That's Lady της δεκαετίας του 70, αν δεν κάνω λάθος, των Isley Brothers. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι δεν είναι απλά ένα copy-paste, απλά το χρησιμοποίησε ο Kendrick Lamar με συμφωνία με τον Ronald Isley, των Isley Brothers, ο οποίος το ξαναηχογράφησε ειδικά για το κομμάτι αυτό του Kendrick Lamar. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, Kendrick Lamar και το κομμάτι I.

Πρόσφατα, νομίζω την περασμένη ή προπερασμένη εβδομάδα, έφυγε από τη ζωή ο πολύ καλός κιθαρίστας, συνθέτης και τραγουδιστής Dave Mason. Ο Dave Mason ήταν από τα ιδρυτικά μέλη του σούπερ συγκροτήματος, του εγγλέζικου συγκροτήματος, το Traffic, και το οποίο ιδρύθηκε μαζί με τον φυσικά τον Dave Mason, με τον Jim Capaldi που έπαιζε drums, τον Chris Wood που έπαιζε πλήκτρα, σαξόφωνο και φλάουτο, και βέβαια τον πιτσιρικά τότε ήταν teenager. Το Steve Winwood τα έπαιζε όλα. Έπαιζε πιάνο, έπαιζε κιθάρα, τραγουδούσε, έκανε συνθέσεις κλπ. Σε κάποια φάση ο Dave Mason έφυγε από τους Traffic, οι οποίοι λίγο αργότερα διαλύθηκαν κιόλας, και ξεκίνησε μια solo καριέρα. Στην αρχή παίζοντας με άλλους μεγάλους μουσικούς φίλους του, βασικά οι περισσότεροι. Έπαιξε με τον George Harrison, έπαιξε με τον Paul McCartney την εποχή που ήταν με τους Wings, έπαιξε με τους Rolling Stones, έπαιξε με τον Michael Jackson και πάρα πολλούς άλλους. Σε κάποια φάση αποφάσισε να φύγει από την Αγγλία και εγκαταστάθηκε μέχρι το θάνατό του στην Αμερική, και βέβαια κυκλοφόρησε και πολλά δικά του κομμάτια. Θα ακούσουμε ένα δικό του και ένα που έχει γράψει ένας άλλος, αλλά επίσης είναι πάρα πολύ γνωστό σαν να είναι δικό του. Πρώτα θα ακούσουμε το Feeling Alright από την εποχή που ήταν στους Traffic, και το βρίσκουμε στο άλμπουμ με τον ομώνυμο τίτλο. Ήταν νομίζω το πρώτο, το δεύτερο άλμπουμ του Traffic που κυκλοφόρησε το 1968. Θα τα ακούσουμε σε μια ενδιαφέρουσα εκτέλεση. Είναι ζωντανή εκτέλεση από τον ίδιο και το συγκρότημά του στο κλαμπ του Los Angeles που λέγεται Troubadour Club, και η ηχογράφηση είναι του 1971. Αμέσως μετά θα ακούσουμε την ίσως μεγαλύτερη επιτυχία του, ένα πιο soft κομμάτι που λέγεται We Just Disagree, και είναι από το άλμπουμ το δικό του το προσωπικό που λέγεται Let It Flow και κυκλοφόρησε το 1977. Ακούμε πρώτα το Feeling Alright.

Θα ακούσουμε τώρα τον Brad Mehldau, που είναι ίσως για μένα ο καλύτερος σύγχρονος πιανίστας jazz. Είναι επίσης και συνθέτης και ενορχιστρωτής. Έχει το δικό του τρίο από πολύ νωρίς, από τις αρχές της δεκαετίας του 90, με δύο πάρα πολύ καλούς μουσικούς, τον Larry Grenadier στο μπάσο και τον Jeff Ballard στα drums. Το 2018 κυκλοφόρησε το άλμπουμ που λεγόταν Seymour Reads the Constitution, το οποίο μάλιστα το παρουσίασε και στην Αθήνα, είχα την τύχη να είμαι μέσα, σε μια εξαιρετική συναυλία στην αίθουσα του Ιδρύματος Ωνάση στη Συγκρού. Και μάλιστα ήταν εντυπωσιακός ο κόσμος πόσο πολύ χειροκροτούσε και συμμετείχε σε αυτή την τρομερή συναυλία, αλλά και ο ίδιος ο Brad Mehldau ήταν λίγο, τον έβλεπες λίγο έτσι χαμένος, δεν περίμενε τέτοια υποδοχή. Το κομμάτι που θα ακούσουμε από το Seymour Reads the Constitution είναι το Friends, το οποίο είναι μια σύνθεση του Beach Boys του 1968 από το μόνιμο άλμπουμ. Brad Mehldau Trio και Friends.

0: Flight attendants, arm doors and crest check.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καθώς όλα είναι έτοιμα για την απογείωσή μας, εκ μέρους του κυβερνήτη Ιωάννη Λιμπέρη και όλου του πληρώματος, σας καλωσορίζουμε στο αεροσκάφος του Strammer Radio και στην προγραμματισμένη μας πτήση από την Αθήνα στον κόσμο, που αναμένεται να διαρκέσει 120 λεπτά. Σας ευχόμαστε καλή ακρόαση και μια ευχάριστη πτήση. Good evening, ladies and gentlemen. As everything is ready for our takeoff, on behalf of the Captain Ioannis Limberis and the entire crew, we welcome you to the aircraft of Strammer Radio and to our scheduled flight from Athens to the world, which is expected to last 120 minutes. We wish you a good listening and a pleasant flight.
2: Speak no evil. Hear no evil. See no evil. Just listen to Around Midnight Hit and Run.
3: Flight attendants, prepare for takeoff, please.
4: Μουσικές χωρίς ταυτότητες και ετικέτες. Μουσικές από όλον τον κόσμο. Πάνε και έρχονται εδώ. Στο Around Midnight Hit and Run.
5: Καλησπέρα σας από το θάλαμο διακυβέρνησης. Είμαι ο Ιωάννης Λιμπέρης και εκ μέρους του Strammer Radio για την ώρα που η μέρα τελειώνει. Και για αυτή που για κάποιους η νύχτα τώρα ξεκινά, σας καλωσορίζω στην 404 κοσμοπολίτικη Around Midnight Hit and Run, ένα αέρια περιπέτεια από την Αθήνα στον κόσμο μέσα από υπερηχητικές ταχύτητες αεροδιαδρόμους όπου ο Ράτιος Ρέξ θα ρυθμίσει την αρχιτεκτονική των ήχων και διαδρομές που θα μας φέρουν επάνω από διάφορα σημεία του παγκόσμιου χάρτη, κάνοντας τις μουσικές προτάσεις μας που θα τις στέλνουμε στον ουρανό του διαδικτύου για να γίνουν ρούχα και να ντύσουν άπιαστους σε σημασμένους πόθους που γυροφέρνουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη Γη. Με τον ήλιο, τα αστέρια και το φεγγάρι να εναλλάσσονται σαν εικόνες στα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα αλλάζουμε υπήρους και ημισφαίρια, χρώματα και πολιτισμούς και θα ακουγόμαστε στα πέρατα του κόσμου. Καλησπέρα στην Μαδρίτη και στο Johannesburg.
6: Χαιρετισμού στον Ούμπε Λατίνα και στον Ομπούτζο FM World Radio, που μεταδίδουν τις μουσικές μας πτήσεις.
7: Saludos a Radio Onda Latina, que transmite nuestros vuelos musicales.
8: Greetings to Ubuntu FM World Radio, who are broadcasting our sonic flights.
5: Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Ioannis Liberis, speaking, and on behalf of Strammer Radio, for the time when the day is ending, and for the time when, for some, the night is now beginning, I welcome you to the 404 Cosmopolitan Around Midnight Hit and Run. Aerial adventure from Athens to the world, in a sonic flight with excursions to many corners of planet Earth, covering all the different genres that can be found. We move at supersonic speeds on a route that bring us over different points on the world map. We make musical proposals that we send them to the sky of the web to become clothes and dress familiar logins out of reach. With the sun, stars and moon alternating like images in the windows of our aircraft, we change continents and hemispheres, colors and cultures, and we are heard at the ends of the world. Good evening to Madrid and Johannesburg. All the following updates regarding our flight will be done in my native language. In any case, all the details about the artists and the spots that we will meet and record on the global map tonight, you will find them in our tomorrow's posts on Facebook and Mixcloud. Ladies and gentlemen, enjoy your listening and your flight through our soundscapes. Welcome back to the frequency of StrammerRadio.com. Στο πρώτο μέρος της απόψινής μας πτήσης θα πετάξουμε πάνω από 4 υπήρους, ξεκινώντας από την Ουάσιγκτον με τους Death Camp for Kitty να ανοίγουν το εναέριο ταξίδι μας με εναλλακτικά και indie rock folk στοιχεία σε μια στοχαστική έναστρη ατμόσφαιρα. Στην Κένια, η συνεργασία των Odd Okondo και Ogoyalengo θα μας προσφέρει μια έντονη τελετουργική αίσθηση και μέσα από αυτή θα μεταφερθούμε στο Ιλινόις με τους Claudettes να μας οδηγούν σε ένα κλαμπ του Σικάγου γεμάτο καπνούς την ώρα που κλείνει. Στο Ντιτρόιτ, ο Dave Sharp θα μπει στη συντροφιά μας και στην Κένια θα συναντήσει τους Endio Sasa, δημιουργώντας ένα world jazz, afro-folk και ethno-jazz περιβάλλον. Μετά θα πετάξουμε πάνω από την Αριζόνα με τους Burning Sky, ένα μουσικό σύνολο που θα επικεντρωθεί σε ένα funk άκουσμα, να προέρχεται περισσότερο από τον ρυθμικό παλμό και τα grooves, κάτω από τις γραμμές του φλάουτου σε μια χαλαρή, υγιεινή και εξαιρετική εμπειρία ακρόασης. Στον Καναδά θα συναντηθούμε με τον ντουέτο των Καστίν να τραγουδά στη γλώσσα των Ινουίτ και να μας συνδέουν συναισθηματικά μέσω της μελωδίας των αρμονιών και της ειλικρίνειας της ερμηνείας τους. Στο Ισραήλ θα κάνουμε τις συστάσεις με την Τίντα Πέλετ, η οποία έχει καθιερωθεί στη jazz και roots μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, με ένα άκουσμα να γεφυρώνει τις παραδόσεις της jazz, της blues και της folk, διατηρώντας παράλληλα μια εξαιρετική προσωπική και σύγχρονη φωνή. Με μια πτήση πάνω από την Ιταλία, ο Τσεζάρε Παστανέλα θα μας μεταφέρει σε μια κινηματογραφική κίνηση και παρατήρηση, παρακολουθώντας τοπία, ανθρώπους και πολιτισμούς να περνούν από το παράθυρο ενώ αναμειγνύονται ρυθμοί από διαφορετικούς κόσμους. Από την Σενεγάλη θα ταξιδέψει μαζί μας ο Τσεϊχ Νιάνγκ και στην Ουγγαρία θα συναντηθεί με την Σόφι Λούκατς, με την κόρα να συνδιαλέγεται με την κιθάρα σε μια δυτικοαφρικανική αυλή όπου ιστορίες, μνήμη και μελωδία βρίσκονται στο επίκεντρο. Στη συνέχεια θα βρεθούμε πάνω από την Αϊτή με τον Καλτόν Ραρά να επανερμηνεύει ένα μύθο της Καραϊβικής φιλτραρισμένο μέσα από τη σύγχρονη ακουστική ματιά. Στην Καλιφόρνια η Pombla Mousse, ένα μουσικό δίδυμο συζύγων που αποτελείται από τον πολυοργανίστα Jack Conte και την τραγουδίστρια, τραγουδοποιό και μπασίστα Natalie Dawn, θα μας γνωρίσουν τη δουλειά τους μέσα από ένα σύγχρονο indie πρίσμα, απαλό, λίγο σαρδόνιο και συναισθηματικά άμεσο. Θα συνεχίσουμε με νότιο ανατολική κατεύθυνση και στη Βραζιλία η Νίλσα Κώστα, μέσα από την Μπαΐα μουσική παράδοση, θα μας δώσει μια ακουστική εμπειρία να μοιάζει περισσότερο τελετουργική παρά μουσική. Τελευταίο στίγμα σε αυτό το πρώτο κομμάτι της πτήσης μας θα καταγραφεί πάνω από την Ιγυρία με τον Wayne Snow, μέσα από αργές λάμψεις νέων, να μας γνωρίζει ένα αφροφουτουριστικό ερωτικό τραγούδι που παρασύρεται στην ομίχλη κάποιου κλαμπ. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ακρόαση και καλή πτήση. Καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com.

0: πολλά μίλια πτήσεων, με μουσικά ρούχα για να τύσουν σε σημασμένους πόθους που δεν θα πιαστούν ποτέ.
1: Somebody who can fight for his people. That is somebody that's called Alagoma.

0: Γεια σας και πάλι από το θάλαμο διακυβέρνησης. Η πτήση μας συνεχίζεται και στο δεύτερο κομμάτι της. Θα ξεκινήσουμε από την Καλιφόρνια και το New Jersey με την συνεργασία των Goldblum, της Mildred Snitzer Orchestra και της Melody Cardot να ορίζουν τον vocal jazz και traditional pop αεροδιάδρομο που θα μας φέρει πάνω από τη Γαλλία με το τρίο των Taco Toki. Με ένα πνεύμα χαρούμενου πειραματισμού να παράγει ήχους από ξεχασμένα αντικείμενα και μαζί τους θα φτάσουμε για τη συνέχεια πάνω από τη γειτονιά του Brooklyn με ένα άλλο τρίο, τους Dolunay. Το όνομα τους στην τουρκική γλώσσα σημαίνει πανσέλινος, να συνδυάζει παραδοσιακή μουσική από την Τουρκία και τη Ρούμελη, τη βαλκανική περιοχή της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ερμηνεύοντας ένα μείγμα από λαϊκά τραγούδια και πρωτότυπες συνθέσεις με ένα ιδιαίτερο λαϊκό ήχο. Μια επανοδός μας στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο θα μας φέρει για τη συνέχεια πάνω από τη Γερμανία με το ντουό των Populis and Rebecca, ένα από τα ξεχωριστά ονόματα της ευρωπαϊκής οργανικής ηλεκτρονικής σκηνής στα τέλη της δεκαετίας του 2000, να συνδυάζει την τραγουδοποιία με minimal house, folk, chanson και down tempo blues. Θα συνεχίσουμε με πτήσεις πάνω από τη Μαύρη Ήπειρο, πρώτα στην Κένια με τους Rift Valley Brothers, ένα project να αποτελεί μέρος του σύγχρονου κινήματος Afrofusion της χώρας, όπου τα παραδοσιακά ρυθμικά συστήματα συναντούν την παγκόσμια jazz, τη funk και τις ηλεκτρονικές υφές. Μετά θα μεταφερθούμε πάνω από το Μάλι με τους Tammy Crest. Να είναι μια συλλογικότητα blues του σερίμου των Tuareg, η οποία σχηματίστηκε από μουσικούς της φυλής Kelta Masek, να είναι επηρεασμένη έντονα από τα προηγούμενα rock κινήματα των Tuareg, στα οποία πρωτοστάτησαν συγκροτήματα όπως η Tina Riven. Θα επανέλθουμε στην Κένια με τον Vitalis Odour να συνδέεται με μουσικές παραδόσεις της γλώσσας Λούο από τη Δυτική Κένια, αντλώντας έμπνευση από τη λαϊκή αφήγηση Λούο, στυλς διάφορα επηρεασμένα από την ακουστική κιθάρα με βάση την Μπέγκα και παραδόσεις αφηγηματικής μπαλάντας. Με το έργο του συχνά να βρίσκεται στο σημείο τομής της παραδοσιακής μουσικής Λούο και της ευρύτερης ακουστικής αφήγησης της Ανατολικής Αφρικής. Με τη λίμνη Βικτόρια να απομακρύνεται από τα παράθυρα του αεροσκάφους μας, θα κατευθυνθούμε βόρειο-ανατολικά και στην Αγγλία με τους Turbans θα παραλάβουν αυτοί με τη σειρά τους την ηχητική σκυτάλη, όντας γνωστή για την έντονη συγχώνευση παγκόσμιων λαϊκών παραδόσεων στη σύγχρονη σκηνή παγκόσμιας ψυχεδέλειας και παγκόσμιας folk αναβίωσης, όπου η παραδοσιακή χορευτική μουσική, η μουσική του δρόμου και τα folk ιδιώματα φτιάχνουν ιδιαίτερα μείγματα. Στην Γαλλία θα συναντηθούμε με τους Λαφούν Φαρ Ντι Γκουλάμπα, ένα σχήμα γνωστό για τις δυναμικές του εμφανίσεις που συνδυάζουν τις παραδοσιακές μορφές των πνευστών με πανκ διάθεση, μεσογειακές επιρροές και εορταστική κουλτούρα της street μουσικής. Στην Αργεντινή θα κινηθούμε σε κούμπια ρυθμούς με τους Captain Cumbia, ένα project DJs και παραγωγών γνωστό για το remixing παγκόσμιων pop, rock και κινηματογραφικών θεμάτων σε ηλεκτρονικές χορευτικές εκδοχές, όπου τέμνονται η κούμπια και η ηλεκτροαισθητική. Στην Ελλάδα, ο Γιώργος Ξυλούρης θα επιβιβαστεί στην πτήση μας και στην Αυστραλία θα συναντήσει τον Jim White, κάνοντας ένα ντουέτο με μια μακροχρόνια πειραματική συνεργασία που συνδυάζει την παραδοσιακή κριτική μουσική με την avant-garde rock και τα αυτοσχεδιαστικά κρουστά. Τελευταίο στίγμα σε αυτό το δεύτερο κομμάτι της πτήσης μας θα καταγράψουμε στα βάθη της Ασίας, όπου πάνω από την Τίβα στη Νότια Σιβηρία, το γυναικείο σύνολο Τίβα Κίζη, ένα από τα σπάνια γυναικεία συγκροτήματα που ερμηνεύει το παραδοσιακό χομέι, τραγούδι λαλικισμών, με μια φωνητική τεχνική που ιστορικά κυριαρχούνταν από άνδρες στις νομαδικές κουλτούρες της Κεντρικής Ασίας. Εδώ δίνουμε άπιαστους σεσημασμένους πόθους με μουσικές που δεν ξεφεύγουν και λένε πολλά. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα ταξίδι στον χρόνο, τον χώρο και τη μουσική παράδοση. Απολαύστε την πτήση μας, καλώς σας βρίσκουμε και πάλι στη συχνότητα του strummerradio.com. Ladies and gentlemen, welcome to another journey through time, space and musical lineage. Enjoy your flight. Welcome back to the frequency of strummerradio.com.
1: Look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree.

0: Κυρίες, κύριοι, έχοντας η κυβερνήτη στη ρύθμιση των ήχων των Ωράτιο Ρεξ, η πτήση μας πλησιάζει προς την ολοκλήρωσή της. Ευχαριστούμε που για άλλη μια φορά επιλέξατε τα φτερά του strummerradio.com για να ταξιδέψετε με τα μουσικής πάνω από τον κόσμο. Σε ένα ταξίδι να μοιάζει με ένα καθοδηγούμενο πέρασμα για το πώς οι άνθρωποι μετατρέπουν τη ζωή σε ήχο, σε μια παγκόσμια μουσική αφήγηση να ερμηνεύει τις ανθρώπινες συμπεριφορές. Μετά από αυτή την παγκόσμια ηχητική περιπλάνηση, θα καταγράψουμε το τελευταίο μας στίγμα πάνω από την δυτική ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους Bel Airs να προκύπτουν από την κουλτούρα του surf του South Bay στην Καλιφόρνια, όπου οι μουσικοί συνδυάζουν rock and roll, riff, κιθάρας με επιρροές από την jazz με έντονα χορευτική διάθεση. Η μουσική τους αποτελεί μέρος του πρώιμου κύματος ορχιστρικών συγκροτημάτων surf που διαμόρφωσαν τον ήχο της δυτικής ακτής πριν το surf rock γίνει mainstream. Σας εύχομαι το υπόλοιπο της βραδιάς σας να είναι όμορφο, είτε παραδοθείτε στην αγκαλιά του Μορφέα είτε σε κάποια άλλη. Κάντε τις κρατήσεις σας για την πτήση της επόμενης εβδομάδας, που θα είναι και η τελευταία για τη ραδιοφωνική περίοδο 2025-2026. Μέχρι να ξανανταμώσουμε, μείνετε όσο μπορείτε μακριά από οθόνες, κινητά και υπολογιστές. Απολαύστε τη ζωή με καλούς φίλους και όμορφη μουσική. Ladies and gentlemen, our flight is near to be completed. We thank you for once again choosing the wings of strummerradio.com to travel with music above the world. After this global sonic wandering, we will record our last spot over the west coast of the United States with the Bel Airs emerging from the surf culture of South Bay, California, where the musicians combine rock and roll, jazz-influenced guitar riffs with strong dance vibes. Their music is part of the early wave of surf bands that shaped the sound of the West Coast before surf rock became mainstream. Make your reservations for our next sonic flight, as it will be the last one for the radio period 2025-2026. I wish you a beautiful rest of your evening, whether you surrender to the embrace of Morpheus or to someone else. Until we meet again, stay as far away from screens, mobile phones and computers as possible. Enjoy life with good friends and great music. Be good. And if you cannot be good at it.
1: Fasten your seatbelts. It's going to be a bumpy.

bear.